0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Καλειδοσκόπ, τι κιάμα. Αλέτουρ Ντε, Τεο Ρος, The Motons, Ίνα, Σμάιλι, Τρεϊ Σουγγέστ, Πούια, Άντια, Ράρες, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berekoi, Phantom Ellen Katie Lynn, Christian Porcari, Alexandra Capitanescu, 20-21 iunie.